0: ευχές στον πηγεμό για την Ιθάκη. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους λες τριγώνας και τους κύκλοπας, τον θυμωμένο πως εδώ να μη φοβάσαι. Τέτοιες το δρόμο σου.
1: My goals, my lows, my lack of control, what's left of my soul.